γιατί πιο νοιάζνει να μ' ήρδαμαι. Τούτον ως ουι μην δείχτε πέτε, ρίγει ως να μ' ήρδακε. Μιτ πάνον βάλιον κι άλμα ήγ μου τάι, σύμπιν κι ως έμλη σχετή ουσά. Βιδάμον κι νοιάδιν ου τούτον, ούτε να τούτιο μένιρε. Να κοιτάνε μην δάντρα μισή του μόνο, κοιτάνε.